0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: This is Radio DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: DJ, τι άλλο.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά εις Παλαβόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: DJ Traveler Live on Tour.
6: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
5: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Amsterdam Music Festival.
5: Θες από κοντά.
6: David Guetta.
5: The Monolith Show.
6: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ
6: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Είπε η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας, αλλά πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε πως ο διάλογος Τουρκίας-Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί στα πλαίσια των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε όμως πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Οι εξελίξεις σε Ιράν και Λίβανο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Προωθείται μια ακόμα τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Άνω κάτω έγινε η Γενική Συνέλευση όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου. Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του. Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα, δήλωσε προκλητικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το τι είπε το στόμα του Νετανιάχου για τον Ερντογάν δεν λέγεται. Είναι ένας τύραννος που έχει σκοτώσει χιλιάδες χιλιάδες Κούρδους. Δεν αναγνωρίζει την αρμενική γενοκτονία, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, είπε μεταξύ άλλων. Με λίγα άλλα, οι σχέσεις Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Στο πολυτελές δείπνο χτες, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για στρατηγική σταθερότητα. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Μικρό καλάθι κρατούν ωστόσο κορυφαίοι διπλωμάτες. Και η νοσηλεύτρια της Οδού Καρνεάδου, τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στην κατάθεσή της αναφέρει πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης. Πρόσθεσε πως στο διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαθαίρεση. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στην νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Στο 15,8% η Ελλάς με πτώση. Άνοδος για το Πασόκ. Στην 8η θέση πλέον η Μαρία Καριστιανού. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξε πλατφόρμα των αιτήσεων για τα vouchers διακοπών σε Θεσσαλία και Εύρο. Πληρώνονται από σήμερα τα αναδρομικά για το 2025 σε 50.000 νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και γιατρούς που υπηρετούν εκτός έδρας και αναγκάζονται να νοικιάζουν σπίτι. Νέο τραγούδι από τους U2, τίτλος του Silencio. Είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της θρυλικής rock μπάντας που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου με τίτλο Carnaval de Luz. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
7: Λίγες συννεφιές με έως 26 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με πιθανότητα βροχής και παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κατάρ. Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
2: Ρωτάω.
4: Ναι, καλά, όλα
2: ξύπνα.
4: Καλά. Με μένα τα βάλε.
2: Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότι 2 μποφό, δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Η θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, τα έχω κανονίσει όλα, ούτε στάλα δεν θα παίξει. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 24, Σύνταγμα 17, Κηφισιά 13, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 14, Μοναχό

0: Upside Down. Πώς είναι η κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισιού από τα Κτέλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και λεωφορός Αλεξάνδρας προς Αμπελόκηπους. Η άνδος της Κατεχάκης στο ύψος της Ηλιούπολης. Και τέλος κίνηση έχει άνδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στην κάθοδο στο ύψος της Μπίμπιζας.
0: Δεν ιστάζω.
1: Ναι, το καταλάβαμε. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Δεν ιστάζω, σου λέω κοιμήθηκε. Δηλαδή το έχω βρει. Το έχω βρει.
1: Τι, δηλαδή.
0: 11 ώρα ήμουν στο κρεβάτι. Και το θέμα δεν είναι να είσαι στο κρεβάτι. Το θέμα είναι αν ιστάζει. Γιατί αν ιστάζει, θα κάθεσαι αυλάκα.
1: Νίσταζε.
0: Ναι, το έχω βρει.
1: Μπράβο.
0: Ένα ποτηράκι κόκκινο.
1: Το χαλαρώνει.
0: Σαχ.
1: Μπράβο, καλά κάνει αυτό. Και στην κυκλοφορία του αίματος. Ξύπνησε.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα με την κυκλοφορία του αίματος. Τι είμαι, ρε.
1: Τι παιδιά,
0: αυτό. 4,5 ώρα ξύπνησα. Γιατί είχα χορτάσει πια. Δεν πήγαινε άλλο.
1: Είδε. Γυμναστικούλα έκανε.
0: Όχι σήμερα.
1: Α, δεν έκανε το πρώτο περπάτημα.
2: Α, δεν έκανε.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: έχω μιλήσει με τον personal. Όταν του είπα ότι το έκανα 3-4-5 μέρες συνέχεια αυτό, μου λέει ρε εσύ. Αυτό δεν υπάρχει που έκανε. Είναι το καλύτερο από όλα. Νηστικός. Κάτω ξεκίνησε και είπαμε τι θα κάνουμε. Θα το ξεκινήσω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Okay.
2: Σιγά σιγά κόψτε το. Είναι, δεν χρειάζεται να το κάνεις.
0: Γιατί?
2: Μα, συγγνώμη δηλαδή. Το έκανες μια μέρα, μετά μια μέρα όχι, μετά μια μέρα όχι.
0: Όχι, δεν το έκανα.
2: Μέρα, ναι.
0: Δεν στα λέω συνέχεια.
2: Τα λες μια χαρά συνέχεια.
0: Τι είσαι, ο μπάτλερ μου είσαι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Κρύβεις.
1: Είσαστε πάντως όλοι στα μπλε σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μίλησε ο Μητσοτάκης.
1: Στον ΟΗΕ.
0: Τι κάνατε χθες, μωρέ?
1: Τι έκανα. Εγώ μάζεψα τις τελευταίες κούτες μου. Πήγα εκεί στους Μαστόρους. Συνοήθηκα με τους ανθρώπους τι θέλω να κάνουν.
0: Πήρε καμιά σοβαρή εταιρεία να σταμετακινήσει.
1: Ναι, βέβαια. Όλα τα έχω έτοιμα.
0: Πόσο πήγε?
1: Πήγε τώρα.
0: Πες μωρέ.
1: Δεν λέω.
0: Καλά,
1: εντάξει. Αλλά όλα καλά.
2: Είναι γνωστός της. Πήρε 1000 ευρώ.
0: Άντε, λέγια μόνο. Παρακαλώ.
2: Εγώ, Μιχάλη, μου πήγα για φυσιοθεραπεία.
0: Α,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Τι είναι, τι είσαι, 60, 70.
2: Έχω πρόβλημα με τον νόμο μου, δεν στο έχω πει.
0: Αυτά τα προβλήματα δεν τα ξέρω εγώ.
1: Παλιά παιδιά τραβιούνται, δεν τα ξέρω.
2: Δεν θα πούμε κιόλας. Πονάω.
0: Μάλιστα. Καλά. Εσύ?
3: Εγώ πήγα για καφέ.
0: Μπράβο.
3: Το οποίο σιγά σιγά εξελίχθηκε σε φαΐ.
0: Α,
1: ωραία.

0: Εντάξει, εγώ δουλειές επέστρεψα σπίτι, έφτιαξα ζωγράφισα το playlist απόψε το βράδυ.
1: Είναι Πικάσο.
0: Για τον πόλη μας. Αυτά.
1: Πικάσο τον Τέξ.

0: Και έχει και γενέθλια σήμερα Παρασκευή, δεν υπάρχει καλύτερη ημέρα. Παρακαλώ, χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ζεστοί, παθιασμένοι, προστατευτικοί και ιδιαίτερα δημιουργικοί.
0: Μάλιστα.
1: Συχνά σα ελκύουν άνθρωποι που έχουν ήδη πετύχει ή διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα.
0: Λεφτά ψάχνετε.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Για πάμε πιο κάτω.
1: Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Ευρωσύνη. Φρόσου αυτά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε. Α, ναι. Σήμερα είναι εθνική μέρα του καλύτερου breakfast.
1: Έλα.
0: Στην Αμερική. Άρα γιορτάζουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Οκ. Μάικλ Τζάγκλας, 82 ετών, έχει γενέθλια σήμερα, Αμερικανός ηθοποιός. Ζούκερο, 71. Ιταλός τραγουδιστής, γνωστός διεθνώς για την επιτυχία του Senza Una Donna, που έκανε ντουέτο με τον Paul Young το 91. Will Smith, 58 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Catherine Zeta-Jones, 57 ετών, Ουαλή ηθοποιός, γενέθλια. Ροζαλία, 34 ετών, Ισπανίδα τραγουδίστρια. Σας είμαι το 1964, το συγκρότημα των Temptation, ηχογραφή του τραγούδι My Girl. 2004, σας σήμερα, ο Eric Prydz, νούμερο 1 στην Αγγλία με το Call on Me. Σας σήμερα, το 2017, ο Tom Petty και οι Heartbreakers δίνουν την τελευταία του συναυλία στο Los Angeles.

0: on a Dream, Tom Petty and the Heartbreakers, τι ώρα, 7:22. Τι θα κάνετε Παρασκευή Σαββατοκύριακο? Η καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση σε κάθε γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά, τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα. Και βεβαίως και θέλεις και ένα επιδόρπι, δεν γίνεται. Δηλαδή παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσου ή σοκολάτα.
1: Τι θα γίνει τώρα.
0: Όλα αυτά υπάρχουν στα Lidl.

0: things that I've got.
1: Beautiful things, that I got. Και τι έχουμε, το καλύτερο πράγμα. Έχουμε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά μας.
2: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
1: Α, κατάλαβα, ναι. Για ελάτε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Να αλλάξουμε μια κουβέντα. Να δούμε πώς είσαι, τι κάνεις, σε ποια περιοχή. Αν μου τηλεφωνήσεις και από το αυτοκίνητο είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει, θα σε προτιμήσουμε. 2-10-61-46-9-9-7. Έχουμε καλά. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς? Καλά, κοίταξε, δεν ακούγεσαι καλά. Είσαι, ξέρω, πώς το λέμε, με τα καλώδια. Βγάλ το να μου μιλάς κατευθείαν από το κινητό.
3: Ναι, ναι,
1: οκ. Το βγαλές?
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Καλύτερα.
1: Τώρα, τι κάνεις?
3: Οδηγώ, πάω στη δουλειά.
1: Το καταλαβαίνω. Δουλειά, 7.30, τι ώρα πρέπει να φτάσεις εκεί?
3: 7.30 κανονικά.
1: Δεν πειράζει, καλά. Πεις, μίλαγα με τον Τζαουσόπλου.
3: Σε 5 λεπτά φτάνω, εντάξει.
1: Άμα σου πούνε τίποτα, μίλαγα με τον Τζαουσόπλου. Ποιος πάει πρώτος στη δουλειά, εσύ ή κάποιος άλλος?
3: Ένας άλλος και εγώ δεύτερη.
1: Ωραία, ωραία. Τι θα κάνεις το σήμερα, το weekend, έχεις κάτι ετοιμάσει να πας, κάπου να πεταχτείς?
3: Το weekend, άσε. Θα πάω σε K-pop συναυλία.
2: Α, K-pop συναυλία!
3: Που είναι το Christmas.
1: Άρα έχεις...
3: Άλλοι θα πάνε στη Βύση και άλλοι θα πάνε στα K-pop.
1: Να πας στο K-pop γιατί το θέλει η κόρη σου προφανώς, ή όχι.
3: Βέβαια, ακριβώς.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Εντάξει, δεν θα είναι άσχημα, θα βαρεθείς λίγο εσύ, αλλά η κόρη σου θα είναι
3: μικρά. Όχι, εντάξει, ωραία είναι, ωραία είναι αυτά τα τραγουδάκια.
1: Πολύ ωραία.
3: Καπριέλα και τέτοια είναι καλά, ωραία.
1: Ναι, το συγκρότημα αυτό έβγαλε και ένα καινούριο.
2: Κατσάι, το Animal.
1: Το Animal, θα το ξέρει η κόρη σου, δεν υπάρχει
3: περίπτωση. Θα τα ξέρει σίγουρα, σίγουρα.
1: Έτσι, να την ευνηδιάσεις, πες το Animal από τους Κατσάι, το ξέρει.
3: Ωραία, ωραία, βέβαια, ωραία. Καλά που το πεις.
1: Ωραία. Σε έχω οργανώσει και μάλιστα να ξέρεις ότι σου έχω δώσει και να έχεις κερδίσει ήδη, δηλαδή, τον καθημερινό σου καφέ από τα Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα, δωρεάν. Οκ.
3: Α, οκ, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, okay. Και μάλιστα να πω και στους υπόλοιπους ότι αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε το νέο Pecan Maple Machiato στα Starbucks. Έτσι, απόλαυση, τρελή κτλ. Όποιος, λοιπόν, έχεις κερδίσει το καφέ σου για κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Οκ. Okay? Starbucks. Μείνε στη γραμμή. Thank you. Getting jiggy with that. Getting jiggy with that. Will Smith.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχεις να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: την κουαλίτα.
14: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά, είναι κρικρή.
17: 89,6.
18: Radio DJ.
19: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
20: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
19: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
20: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
19: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
20: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
19: Ανορεξίες έχεις πάλι.
20: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
21: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
22: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
23: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
24: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ.

0: RG και Melodia, 7:39. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει την καθημερινή του σοδιά, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες που παίρνουν ΔΕΗ και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το τι γίνεται και για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. 7:39. Οκ, breakfast FM in there. Έχουμε τηλεφωνήματα, πάμε να τα κάνουμε. Αν θέλετε μπορείτε να προλάβετε και εσείς πιθανόν. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και Μιχάλη, πες του, πες της αυτό. Και θα κάνουμε την έκπληξη. Οκ, πάμε να κάνουμε το πρώτο. Καλέ, τι όνομα είναι αυτό? Αυτό είναι σαν ένα πανεπιστήμιο.
1: Οπα.
2: Τι?
0: Λέγεται νομική.
2: Α,
0: ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα νομική. Τι κάνεις, καλέ, τι όνομα είναι αυτό? 95,2 άνθρωποι της Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Και ξαφνικά χτυπήσανε τα καράβια, οι άγκυρες πέσανε. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά της. Από τον άνδρα σου. Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Να την ευχαριστώ πολύ για τα 30 χρόνια που είμαστε μαζί και την αγαπάω πολύ. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι, από τη Βαλτική Θάλασσα, ένα στιγμή. Και μάλιστα μου είχε στείλει και μήνυμα πριν κάνα 2 μέρες, γιατί θυμάμαι το Τρόφι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι όταν ο Γιώργος είναι στη Βαλτική?
3: Εντάξει. Λίγο δύσκολα.
0: Δεν βαλτώνουμε όμως,
3: Όχι, όχι.
0: Έχεις να πεις κάτι στον Γιώργο?
3: Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και μου λείπει.
0: Βεβαίως σου λείπει, βεβαίως. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι σύντομα να... Πότε επιστρέφει ο Γιώργος, ξέρεις περίπου πάνω κάτω?
3: Το Νοέμβρη.
2: Εντάξει.
0: Κάνει μεγάλα ταξίδια. Okay, με το καλό, με το καλό. Και βεβαίως τον Γιώργο, καλές θάλασσες. Bye bye, γεια. Παρακαλώ. Next one, please.
1: Τι ωραία.
0: Τι είναι, εντελώς οικογενειακός. Αλλιώς το σχεδίαζα. Εγώ, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Γενέθλια που έρχονται αύριο. Οκ.

0: Καλημέρα Ειρήνη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Όλα καλά?
1: Καλά.
0: Αύριο είναι η ιστορία, δεν είναι σήμερα, σωστά?
1: Ποιος είναι?
0: Καλή, λέω για τα γενέθλια. Δεν έχεις γενέθλια αύριο?
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, 95,2 Ανθής Τζέο, Μιχάλης Σαρσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο Γιάννης, ο άντρας μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη γυναίκα μου την Ειρήνη για τα χρόνια πολλά. Κανονικά έχει γενέθλια αύριο, αλλά επίσης δεν έχετε εκπομπή, κάτω σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι εμείς οι δύο, λέει, θα καταφέρουμε τα πάντα, λέει ο Γιάννης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τέλεια.

0: Hold on. Πάμε να τηλεφώνημα παρακαλώ. Για ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε. 7:46, έχεις ετοιμάσει τα ζώδια?
1: Βεβαίως.
0: Okay. Good. Let's do it. Τι έχουμε εδώ? Α, oh, ναι. Α, παντρεύεται αύριο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κατερίνα, εσύ?
2: Εγώ.
0: Έρχεται!
3: Όπα!
2: Έρχεται, για να δούμε.
3: Για να δούμε!
0: 95,2 άνθρωποι της Διζέμ, χάλησε ως όπισε από το ραδιόφωνο. Καταρχήν η ώρα η καλή. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα και λέει: παντρεύεται η κόρη μου η Κατερίνα. Να την πάρετε και να της ευχηθείτε για το γάμο της. Αγαπημένη μου κόρη, σήμερα σε βλέπω να λάμπεις και η καρδιά μου γεμίζει περηφάνεια και συγκίνηση.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και τον παπά και τα.
0: Λέει κι άλλο. Σου εύχομαι, λέει, το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής σου να είναι γεμάτο αληθινή αγάπη, σεβασμό και τόσες ομορφιές όσες μου χάρισες. Να ζήσετε, λέει ο πατέρας, και να πάρεις για παρανυφάκι την κοκό.
2: Ποια είναι? Είναι το σκυλάκι μου.
0: Οκ. Η ώρα είναι καλή, τζάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άλλο, next one please. Γίναμε wedding planners εδώ.
1: Ναι.
0: Πάμε στο άλλο. Α, ναι. Πού είναι η καψούρα του?
2: Ναι.
0: Έλα βρε Ηλιάνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις υπόψη ότι είσαι η καψούρα του, έτσι λέει ο Βαρδής.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Πες μου κάτι, και το επώνυμό του αρχίζει από Β' πάλι?
2: Όχι.
0: Α, να είσαι άτυχης αυτό. Της γνωστής οικογένειας.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είσαι η καψούρα του, σε αγαπάει πολύ, μου είπε, μου λέει, πες το σε παρακαλώ Μιχάλη, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξία.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε Identity, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς κατέρευσε από έκρηξη παλιό κτίριο Συνοδόλης Ικράτους, ακριβώς απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι κράτος ταραξίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην έδρα του ΟΗΕ. 14,4 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία από την Ελλάδα. Στην νέα δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα, 7 στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου, ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα 2 διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύχρονο είναι να ευχηθούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου που έχουν την ίδια μέρα γενέθλια. Η Κάθριν Ζέτα Τζόνς έγινε σήμερα 57 ετών και ο σύζυγός της, ο Μάικλ Ντάγκλας, 82. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: και επειδή το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, εντάξει, θα βάλετε περισσότερη ώρα στα social, θα σκρολάρετε. Λοιπόν, θα πέσετε σίγουρα στο χαμό που γίνεται με τα Emanuela Cosmetics. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation, λένε ότι είναι όντως σαν να φοράς φίλτρο, είναι μια φοβερή κάλυψη. Το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα. Έχει αυτή τη luxury και premium εικόνα, δηλαδή βλέπεις ένα προϊόν διαμάντι, αλλά με τις τιμές που είναι πάρα πολύ προσιτές. Okay. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com για να τα ανακαλύψετε. Αν είστε έξω για βόλτα, περάστε από ένα από τα Honda Center. Θα τα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Okay. No feed the needy και μιλάμε για Emanuela Cosmetics. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 με 30 λεπτά από τη Φιλής έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Ελεσίνα

Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη. Welcome to the club!

0: σήμερα Παρασκευή και απόψε το βράδυ στο Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Θα σας πω και το εξής.
1: Τι?
0: Μη σας πείσει κανείς. Δεν θα βρέξει σήμερα. Όχι, το έχω ρυθμίσει, σας το έχω πει εδώ και καιρό.
1: Τέλος.
0: Τον πήρα, μου λέει, ναι, του λέω έτσι. Εντάξει, okay, προχωράμε, μου λέει, δεν θα βρέξω.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει. Το κάνω έτσι. Μάλιστα με πήρε και η Βύση χθες, μου λέει, Μιχάλη, κάνε κάτι και για αύριο. Τη λέω, δεν μπορώ να πω, 24 ώρες πριν, τι θα κάνω. Δεν μπορώ, θα τσακωθώ να βριστώ. Ούτε προλαβαίνουμε να φέρουμε Patriots και να βομβαρδίσουμε τα σύννεφα αύριο, Ριάννα.
1: Δεν γίνεται.
0: Anyway, θα δούμε. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν σήμερα, The Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος, θα έχει άπνοια, θα είναι μια χαρά και δεν τρέχει. Τέλος, το καθάρισα. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Απόψε στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. 5 διπλές προσκλήσεις υπάρχουν για δωρεάν είσοδο και ποτό αυτή τη στιγμή. Να πω ότι στις 9 παρατώ θα γίνει και μια άλλη κλήρωση που θα κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα ολόκληρο τραπέζι με τη φιάλη του κτλ. Για την παρέα του. Τώρα δίνουμε τις δωρεάν εισόδους με ποτό. Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Bolivar και το όνομα του επώνυμό σου, τίποτα άλλο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Και στις 9 παρατώ η κλήρωση για ένα τραπέζι με φιάλη για την παρέα σου.

0: Get out together. 8 και 16, ξέρω, είσαι στο αυτοκίνητο, πήγαινε για τη δουλειά και το ερώτημά μου είναι τι δουλειά κάνει. Για λάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-997. Λοιπόν, θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας κάνω ερωτήσεις, δεν θα μου μαρτυρήσετε τίποτα. Θα σας κάνω ερωτήσεις και αν από τις απαντήσεις που δώσετε καταλάβω τι δουλειά κάνετε, έχετε κερδίσει εσείς, όχι εγώ. Okay. Και σας περιμένει ένα πάρα πολύ ωραίο αρωματικό σετ, πακέτο από το Bae Vilcheva. Έχει μέσα αρωματικά χώρου με stick diffuser, έχει αρωματικά κεριά, έχει αρώματα αυτοκινήτου. Ελάτε λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε. Baevelcheva.gr. Τηλεφωνήστε και σας περιμένω. Βάζω τραγούδι και έρχομαι για να δω τι δουλειά κάνεις.
1: Τι ωραία!
0: Κόβεις τιμολόγια. Όχι, δεν θα τα ρωτήσω αυτά, συγγνώμη.

0: Ό,τι ωραία. Για να πάω στο τηλέφωνο, στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Λεωνίδα.
0: Ω, Λεό. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στον δρόμο για τη δουλειά, αλλά έχω κάνει ήδη δεξιά.
0: Μπράβο. Okay. Εκεί να μείνεις δεξιά, μην πας και τα αλλάξεις και το κέντρο και αριστερά και ιδίες, εντάξει?
1: Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά. Δεξιά.
0: Οκ. Μάλιστα. Ποιο είναι το ωράριο, υπάρχει ωράριο?
1: Υπάρχει, Δευτέρα Παρασκευή 9-5.
0: Α, άρα δουλεύεις κάπου. Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
1: Είναι το πατέρα μου.
2: Πατέρα του.
0: Α, άρα η οικογενειακή επιχείρηση είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνει ο μπαμπάς, καλά?
1: Είναι μια χαρά, δύναμη.
3: Δύναμη.
0: Χρειάζεται δύναμη αυτή η δουλειά?
1: Χρειάζεται, ναι, αμέ.
0: Κάτσε να αρχίσω να συγκεντρώνω, να καταλάβω τι δουλειά κάνεις. Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
1: Εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Παράγονται προϊόντα ή υπηρεσίες?
1: Προϊόντα, παράγονται προϊόντα. Α,
0: προϊόντα. Τα οποία έρχεται ο πελάτης και τα παίρνει ή τα πας εσύ?
1: Και τα πάμε εμείς και έρχονται και τα παίρνουν. Ανάλογα τη συμφωνία.
0: Ανάλογα τη συμφωνία. Τι λες?
3: Και με παραγγελίες δηλαδή.
2: Ναι,
0: σωστά. Είναι δύσκολο.
3: Άρα κάτι φτιάχνει.
2: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
0: Σε υπολογιστή τα φτιάχνει, σε τι είναι?
1: Όχι, δεν υπάρχει, όλα χέρια.
0: Α, είναι χειρονακτικό.
3: Αφού
0: μέχρι αγάλματα φτιάχνει. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να φτιάχνει αγάλματα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να πάω στο πιο. Δεν φτιάχνει μάρμαρα από αυτά που ξαπλώνονται και μετά μπαίνει ο σταυρός απάνω?
1: Παπαπαπα. Θα είχα παρατήσει την επιχείρηση του πατέρα εδώ και χρόνια όταν έτσι.
3: Μήπως φτιάχνει την κάσα. Μήπως φτιάχνει την κάσα.
0: Έλα, ρε, σταμάτα με την κάσα. Δεν έχει τίποτα κάσα και τέτοια?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, βέβαια.
2: Είναι για το σπίτι, είναι για... Τι είναι αυτά τα πράγματα, για σπίτι, για δουλειά?
0: Δεν ξέρω, πώς είναι, για γραφεία,
2: για
0: τι,
2: γραφεία
0: είναι?
2: Τι είναι?
0: Αυτά που φτιάχνεις είναι, χρησιμοποιούνται σε γραφεία, σε σπίτια, τι?
1: Κυρίως σε σπίτια, αλλά μπορούν να μπουν και σε γραφεία.
3: Α, σε σπίτια και σε γραφεία.
0: Ξέρεις τι με έχει μπερδέψει, το ωράριο που μου πες? Γιατί αν είναι δικό σας επιχείρηση, σίγουρα μην έχεις ωράριο.
1: Έτσι φαίνεται. Τώρα το τι ώρα φεύγουμε είναι άλλο θέμα. Έτσι,
0: αυτό με έχει μπερδέψει από την αρχή. Και, άρα ναι.
1: Ναι.
0: Άσχετο είναι, αλλά κόβεις τιμολόγια.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ειδικά τώρα που τα έχουν κάνει ηλεκτρονικά όλα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Ήρθες τώρα, ήρθες. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά. Δεν είναι ώρα να σου πω πως τα γλιτώνει.
1: Αυτά μετά, ναι.
0: Ωραία. Όχι, μην κάνετε τέτοια. Δεν μου λες κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα παράγεις κάτι, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Και μου είπες ότι ναι, πηγαίνει και σε σπίτια και σε γραφεία και λοιπά.
1: Ναι, περισσότερο σε σπίτια.
0: Αυτά τα προϊόντα πώς τα παρουσιάζεις? Δηλαδή πώς ξέρω εγώ που έχω σπίτι και θέλω κάτι από αυτό που εσύ κάνεις να το βρω? Πώς γίνεται?
1: Συνήθως ή μας επισκέπτονται γιατί μας ξέρουν στην περιοχή ή από τις σελίδες.
0: Από τις σελίδες εννοείς, από τα social?
1: Τα social, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις, υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια, αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά?
1: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
0: Εντάξει, έπιπλα πουλάς?
1: Ακριβώς.
0: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
1: Ακριβώς.
0: Λεωνίδα μου, το βρήκα.
1: Τέλεια.
0: Έχεις κερδίσει ένα σετ αρωματικό πακέτο by Velceva. Είναι δικά σου και καλή δουλειά. Εύχομαι και πάντα παραγγελίες, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Πες μου κάτι, κάνεις και σαλόνια?
1: Ναι, ναι, κυρίως σαλόνια και κυρίως δηλαδή σαλόνια, κρεβατοκάμαρες και σαλόνια.
0: Δεν κλείνεις, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί γιατί είμαι σε ανακαίνιση. Κάτσε εκεί, μη φύγεις.
1: Ωραία, εννοείται.

από το ξεκίνημα της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος θα σας κάνουν τώρα δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Έχουμε τα πάντα και Goodyear και Continental και Michelin και μάλιστα μπορεί να τα πάρει σε 8 άτοκες δόσεις. Αυτή είναι η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Όσοι ράπεζε το τραγούδι, έγινε η κλήρωση. Έχουμε 3 υποψήφιους νικητές. Θα πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλώς. Αν όχι, στον δεύτερο, στον τρίτο και ούτω καθεξής. Για πάμε. Τι είναι εδώ? Ένα αγόρι. Αμάστε, είναι 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Okay, let's do it. Πάμε.

0: Γρηγόρης.
1: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
2: Όπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι ημέρα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
0: Όντως είναι καλή μέρα. Goodyear, τέσσερα ολοκένουργια ολοκένουργια. Πού είσαι τέτοια ώρα?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, α, σήκω φύγε. Πες τώρα, δεν μπορούμε να πει ο Μιχάλης να πάω να πάρω τα λάστιχα.
1: Πάω να παπουτσωθώ τώρα.
0: Έτσι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω, παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Αλλά χωράνε αυτά στο
14: πάγο.
15: Radio DJ.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Tullis Motors ΑΕ.
18: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
17: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
18: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
17: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι.
3: δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
15: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
20: All Greece, every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
21: Ακούτε το νούμερο 1, Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Άσερ και Γελ. Τι ωραία, τι ωραία. Να υπενθυμίσω, στην Παρασκευή ο χορηγός της εκπομπής μας, όπως πάντα, είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Όπως επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στιγμή σου ανήκει, Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οκ. Okay.
1: Τι,
0: γιατί κάνεις το δόντι?
1: Τι, εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσες μέρες.
0: Τι, δεν σου πέρασε.
1: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
0: Τι πήγες,
1: Ζήση. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρεις μέρες από το δόντι. Πάνω απ' όλα δεν το φτιάξε.
1: Μια χαρά μου το φτιάξε.
0: Έλα τώρα. Δεν είναι. Μήπως πρέπει να βρεις κανένα σωστό γιατρό.
1: Τι λες, για πες. Τι εννοείς.
0: Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και σκέφτηκα ότι οι οδοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Με δόντια στα γραφεία του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γυναικολόγοι τι. Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
1: Τι χιόμορα, τι εκπομπή, δηλαδή. Τι ήθελες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.

0: Είναι ακριβώς 9 παράλληλο και όπως σας είχα υποσχεθεί, αυτή τη στιγμή θα γίνει, θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, ενώ το Viber, γιατί θα σας δώσουμε για απόψε το βράδυ στο Bolivar, The Dance Masters Party, Μιχάλης Σαουσόπουλος και Κώστας Ζήκος, στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο, Bolivar Beach Bar. Σας δίνουμε και δωρεάν, είσοδο βεβαίως, και ένα τραπέζι για την παρέα σας, 5-6 άτομα, μαζί με μία φιάλη. Okay. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε τραπέζι, τη λέξη τραπέζι και το όνομα τεπώνυμό σας. Θέλω κάτι άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
0: Άλλη μία στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Μου γράφεις τη λέξη τραπέζι και το όνομα τεπώνυμό σου. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Για απόψε το βράδυ όλα αυτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar The Dance Masters Party.

0: Coming to the sun. 8:49, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή. Και να πω το εξής, χθες τι έγινε. Ρε παιδί μου, ήμουν στο σπίτι, έβλεπα Netflix. Και κάποια στιγμή. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το είχα δει πριν κάνα χρόνο.
1: Okay.
0: Αλλά όχι, προφανώς το βλέπαμε διακοπές, χτυπάγαν τα τηλέφωνα, δεν ήμουν συγκεντρωμένος. Και λέω, δεν το ξαναβλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ξαναείδα. Λοιπόν, λέγεται ο τίτλος ο ελληνικός είναι μεγαλύτερη pop, βραδιά της pop μουσικής, κάτι τέτοιο.
1: Okay.
0: Ή αλλιώς μπορεί να το βρεις USA for Africa. Τι έγινε εκεί, το 85,
1: ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν τεράστιοι, εκπληκτικοί, top καλλιτέχνες,
1: ναι,
0: σε όλο τον κόσμο, και τραγούδισε ένα τραγούδι, το USA for Africa,
1: ναι.
0: Όπου για να συγκεντρώσουν χρήματα γίνανε και συναυλίες μετά, γιατί εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή στην Αφρική πεθαίναν τα παιδιά από δίψα και από πείνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλο, πώς το λένε, είναι με κάμερες όλο, δεν είναι ψευτικό, θέλω να πω ότι βλέπεις πραγματικά ποιους βλέπεις και ποιοι είναι εκεί. Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, John Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Daryl Hall, John Oates, Quincy Jones, LaToya Jackson, Bob Dylan, Harry Belafonte, Ray Charles, Bette Midler, Jeffrey Osborne, Lindsay Buckingham, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, όλη η οικογένεια, Bob Geldof, Smokey Robinson, Hall & Oates και Pointer Sisters. Είναι το, δηλαδή το πώς βγήκε ένα τραγούδι μέσα σε 5-6-7 ώρες. Να τραγουδάνε όλοι αυτοί, αλλά άστο, τεχνικά είναι τρέλα. Έκασα και τότε χθες και χάζεψα και λέω θα το παίξω το τραγούδι.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
9: Νουν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας. Θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: DJ Traveler Live on Tour.
19: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
20: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
19: Amsterdam Music Festival.
20: Θες από κοντά.
19: David Guetta.
20: The Monolith Show.
19: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
20: και 500 ευρώ
19: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
20: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
19: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το κτίριο κατέρευσε. Ένας ελαφρά τραυματίας, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Πιθανή αιτία της έκρηξης, η διαρροή φυσικού αερίου. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και τα καζούς μπέλη. Το μήνυμα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Ανώ κάτω έγινε γενική συνέλευση των ΗΕ, τον ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου. Είχαμε μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα. 14,4 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία στην αδημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Στο 15,8% η Ελλάς με πτώση τσίμπησε λίγο το Πασόκ. Και η νοσηλεύτρια της Οδού Καρνεάδου, τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στην κατάθεσή της αναφέρει πως έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον καλλιτέχνη. Ξεφάντος ο Λένι Κράβιτς στη συναυλία του Χάρι Στάιλ στη Νέα Υόρκη. Ο ροκστάρ και πεθερός του Βρετανού καλλιτέχνη συνόδευε την κόρη του Ζώη, η οποία παρακολουθούσε τον καλό της από τις κερκίδες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα. Ο καιρός.
21: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
17: DJ. Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. DJ.

0: Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα το τηλεφωνό σου, συσκευή σου, αν χάλασε. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και χωρίς καμία ταλαιπωρία σου δίνει την καλύτερη λύση. Η επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση, ok? Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Βυσσίας και γύρω στα 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις γύρω στα 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 15 με 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στη Δυτική Περιφερειακή Μητού.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε Συγκρού, Βασιλής της Αμαλίας και Σταδίου λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου στην οδόληση Κράτους. Το σημείο είναι αποκλεισμένο. Λοιπόν, τώρα κίνηση έχει η άνδοση Συγκρού, τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος η Πειραιώς και η παραλιακή προς το λιμάνι. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Μάνος Χαριζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας. Να πω κάτι για αυτό που υπόθηκε πριν. Παιδιά, μη σταματάτε με τα κινητά σας να το φωτογραφίσετε. Η ουρά έχει φτάσει στο Intercontinental. Πριν από λίγο πέρασα από εκεί.
0: Τι φωτογραφίζουν αυτό που έπεσα, έτε λάθος.
3: Ναι. Εκεί πυροσβεστικές, αστυνομικά, περιπολικά, γίνεται χαμός. Mm. Και σταματάνε τα αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα και φωτογραφίζουν.
0: Μάστε.
3: Λοιπόν, 0,33% χάσαμε χθες, αλλά αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε μέσα στη συνεδρίαση. Κάποια στιγμή η συνεδρίαση, ο γενικός δείκτης έφτανε να χάνει έως και 1,5%. Τελικά το κλείσιμο στο πάλι καλά, 2.642 μονάδες για το γενικό δείκτη, 415 εκατομμύρια ο τζίρος, αρκετά αυξημένος. Ήπιε στάση στη Wall Street, -0,31, -0,02 και -0,01. Στο -0,57 η Γερμανία, 1,14 ευρώ δολάριο. Στα 105 το πετρέλαιο, το οποίο ξαναπήρε δυνατά τα πάνω του. 4.295 δολάρια όξος. Good morning, everyone.

0: καλημέρα και στην Ευελίνα, στην Όλγα, στην Εύα, τη Χριστίνα, το Βαγγέλη και άλλους που έστειλαν μηνύματα σχετικά με το USA for Africa που παίξαμε.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τι.
1: Λοιπόν, Μιχαλή, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
1: Ναι. Θα σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για έναν άκρος πρωτότυπο και γαργαλιστικό διαγωνισμό που διοργανώνει μια δανέσκη ιστοσελίδα. Τι ακριβώς λέει ο διαγωνισμός αυτός? Όποιος έχει το μικρότερο κερδίζει ένα smartphone.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Βέβαια.
0: Καλή επιτυχία, Αρουέν.
2: Τι smartphone είναι?
0: Επειδή είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει, ρωτάει την τη μάρκα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο Μόρτεν Φαμπρίσιους, έτσι λέγεται ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, παραδέχεται ότι ο διαγωνισμός είναι περίεργος και αστείος. Σχεδόν λέει υπερβολικός. Αλλά στοχεύει, λέει, στην καρδιά της αρενοπότητας.
0: Είναι η καρδιά της αρενοπότητας.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ναι, ναι, κάτω εκεί, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ίδια... Στοχεύει, αλλά επειδή δεν βρίσκει τίποτα.
1: Ναι. Τι πρέπει να κάνει.
0: Για λέγε.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι? Να στείλουν, λέει, μια φωτογραφία του για να... Και όποιος έχει...
0: Ξέρω το. Λέγε. Βγάλε τη ζώνη, ρε, έλα. Σε φωτογραφίσω.
2: Τώρα, όχι τώρα.
0: Καλά.
2: Ντροπή.
3: Θα τους προβολείς.
0: Α, ναι, γιατί δεν φαίνεται.
2: Τέλος
1: πάντων, εγώ θα το πω γιατί εδώ πέρα είναι επιστημονικό το θέμα. Οι σεξολόγοι θεωρούν ότι ο διαγωνισμός αυτός ίσως να έχει θετικό αντίκτυπο για τους άντρες.
2: Ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, τι
1: ναι, να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν. Ναι.
2: Ναι.
1: Να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν και έτσι και οι γυναίκες να τους αποδεχτούν και αυτές.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβετε τι ψάχνει αυτός.
1: Ναι.
0: Ψάχνει κβαντικό πέος.
2: Αυτό.
1: Είμαι αυτό.
0: Δηλαδή

0: Τα... Έγινε αυτό, ρε, εσείς, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ποιο?
2: Τι?
0: Αυτό εδώ με το Μενίδη.
2: Μα τι έχει συμβεί?
0: Τι έχει συμβεί? Είναι πραγματικό?
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι έγινε?
0: Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη, μετατρέποντας μια νεκρόσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάος. Ένας άνδρας εισέβαλε γυμνό στο ναό την ώρα της τελετής, της κηδείας, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά με το πέος του προς το πλήθος. Ο άνδρας ήταν ο εγγονός της γιαγιάς που κηδευότανε, φαίνεται να ήταν τίγκα μεθυσμένος και πικραμένος επειδή δεν του άφησε τα κληρονομικά, την κληρονομιά που του είχε υποσχεθεί.
2: Εντάξει ρε παιδιά!
0: Μέχρι να έρθει η αστυνομία η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου αφού ο εγγονός είχε προλάβει και να κατουρίσει και πάνω στο φέρετρο της γιαγιάς.
2: Ρε παιδιά, όχι!
0: Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους της εκλειπών.
2: Τροφή!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς δεν τον πυροβολήσα? Γιατί όπως ξέρουμε στο Μενίδη υπάρχουν τέτοια.

0: Ακριβώς η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα κάνουμε όλα ανάποδα. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής, τι κερδίζει, παιδιά?
1: 100 ευρώ!
0: Αχ, το ξέχασα. 100 ευρώ μετρητά. Oh. Τέλεια. Για να δω πού είναι η Παναγιώτα. Παναγιώτα.
2: Εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις? Είσαι έτοιμη για 100 ευρώ?
2: Έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Τέλεια. Για να δω πού είναι και ο Χρήστος. Χρήστο.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Χριστό μου?
3: Γραφείο.
0: Α, τι γράφεις πάνω στο γραφείο? Τι λες?
3: Λογιστικά.
4: Λογιστικά.
0: Λες, μας ακούνε. Ακούστε τι έχω καταλάβει, ποιες ζώνες ακούνε. Ακούνε χειρουργοί,
4: ναι,
0: μέσα από τα χειρουργεία.
4: Ναι.
0: Λογιστές.
1: Ναι.
0: Και αστυνομικοί.
1: Αυτό.
4: Ναι, σωστά.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Χρήσιμο. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, Χρήστο από εδώ, η Παναγιώτα, Παναγιώτα ο Χρήστος.
2: Χάρηκα.
0: Πάμε. Παναγιώτα, το καλό κομπολόι φτιάχνεται από ρετσίνι και χρυμπάρι, κόκαλο σουπιάς.
2: Και χρυμπάρι.
0: Σωστό. Χρήστο. Ποιο είναι το μικρό όνομα της παρουσιάστριας Μαλέσκου?
3: Ιωάννα.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλός. Άι Μαλέσκου.
0: Ρε άι από εδώ. Παναγιώτα, ποια μάρκα αυτοκινήτου έχει για σήμα έναν τάβρο? Λαμποργίνι, Μαζεράτι, Φεράρι.
2: Μαζεράτι.
0: Λαμποργίνι. Η Φεράρι έχει το άλογο, βρε αγάπη μου. Anyway. Λοιπόν, Χρήστο, πώς λεγόταν η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη? Για δέστο, Ερνέστο, Μαέστρο.
3: Μαέστρο.
0: Σωστά. Παναγιώτα. Κάνουμε αντρικές ερωτήσεις στις γυναίκες και γυναικείες στον άντρα. Παναγιώτα. Ποιο είναι το μικρό όνομα του τραγουδιστή των Beatles, Lennon?
2: John Lennon.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλή.
0: Χρήστο, τι είναι το τσιμιτσάνγκα?
3: Μεξικάνικο φαγητό.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, παιδιά. Τι γίνεται?
0: Πολύ καλός. Πρόσεξε, Παναγιώτα, γιατί ο Χρήστος είναι παιχταράς.
1: Καλή.
0: Για πάμε. Παναγιώτα, τι είναι ο μοχλός επιταχύνσεως σε ένα αυτοκίνητο? Είναι το γκάζι, είναι το χειρόφρενο, ο λευγές ταχυτήτων? Μοχλός επιταχύνσης.
2: Οι ταχύτητες μήπως, ναι, ο λευγές ταχύτητες.
0: Όχι, τον γκάζι. Αν δεν πατήσεις γκάζι, ό,τι και να κουνήσεις εκεί απάνω, ακόμα και εσύ να κάτσεις, ναι, και εσύ να κάτσεις πάνω στο λευγείο, όπως συχνά συμβαίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν τρέχει το αυτοκίνητο κατά. Χρήστο, τι είναι το βρωμοπούσι? Παραλία της Αττικής, ποδιά μαγειρικής, πετσέτα που σκουπίζουν τα χέρια στο συνεργείο. Βρωμοπούσι.
3: Παραλία.
0: Ναι. Εσύ. Αυτός πάει κάθε μέρα εκεί λόγω της ονομασίας.
1: What happened?
0: Παναγιώτα, σε ποιο δρόμο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της ΓΑΔΑ?
2: Κυψέλη. Δρόμο τώρα.
0: Σε μια λεωφόρο είναι.
2: Αλεξάνδρα.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, είναι καλή.
0: Χρήστο, σε ποιο σημείο του σώματος σας κάνουν, σε ποιο σημείο του σώματος οι γυναίκες κάνουν την τεχνική όμπρε?
3: Τα μαλλιά.
1: Παιδιά, πέντε στα πέντε, ρε παιδιά.
0: Εσύ, Χρήστο, τα άσκησες όλα.
1: Πόσες γνώσεις.
0: Και η Παναγιώτα καλή, αλλά ο Χρήστος 5 στα 5. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you guys. Τι καλό, τι καλό.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλου. Να είσαι εκεί.
11: Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Cacciai, Hans, Gabriella, Yela de Παρακαλώ, DJ Traveler, live on tour, 95,2 άθρες DJ. Σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις τον David Guetta στο The Monolith Show. Θα υπάρξουν και ο Afrojack, Armin, Van Buuren, Altbad και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ? Θα ταξιδέψεις με την Bliss στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Εσείς φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο βλέπετε το Monolith Show και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. DJ Traveler live on tour. Και τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Σύντομα οι συνθήκες σας οδηγούν στο τελείωμα μιας ταλαιπωρίας σας. 9. Ταύρος. Η κατάσταση στα αισθηματικά σας φτιάχνει την ψυχολογία. 10. Δίδυμη. Φανείτε πιο προσεκτικοί σε παρασκηνιακές σας ενέργειες, καθώς η μέρα μπορεί να σας παίξει περίεργα παιχνίδια. 7. Καρκίνος. Τα επαγγελματικά σας θα αποσπάσουν το ενδιαφέρον σας, αλλά και η ερωτική σας ζωή παίρνει μοναδικές διαστάσεις. 10. Λέων. Η σημερινή μέρα μπορεί να σας αποδιοργανώσει αν φερθείτε επιπόλαια στις υποχρεώσεις σας. 7. Παρθένος. Σημαντικές εξελίξεις σας παρασέρνουν σε ξέφρενους ρυθμούς αλλά και υπερβολές. 8. Ζυγός. Η αισθηματική σας ζωή σας απασχολεί σοβαρά και έχετε τη διάθεση να κτίσετε κάτι πιο σταθερό τώρα. 8. Σκορπιός. Προωθήστε με αποφασιστικότητα τα σχέδιά σας και θα σας αποδώσουν θεαματικά αποτελέσματα. 9. Τοξότης. Ένα οικονομικό σχέδιο αρχίζει και πραγματοποιείται και πλέον μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται. 10. Εγώκερος. Ίσως χρειαστεί να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με κάπως εχέμηθο χαρακτήρα. 8. Υδροχός. Ασχοληθείτε τώρα με την αισθηματική σας ζωή που δείχνει πιο ενδιαφέρουσα. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και η γοητεία σας είναι απαράμιλη. 10.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Πάλι τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το βράδυ στο Bolivar, The Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστα Ζήκο, σας περιμένουμε. Έχω ρυθμίσει. Δεν βρέχει, τέλος.
1: Τίποτα, ε.
0: Σχεδόν άπνοια.
1: Μπράβο.
0: Και στη μία η ώρα, ας πούμε, 20 Κελσίου.
1: Α, φανταστικά.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, Bolivar Beach Bar, The Dance Masters Party, απόψε το βράδυ στο Bolivar. Κρατάμε στιγμιότητα,
2: ναι, ναι.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, νομική. Τι κάνεις, καλέ, τι όνομα είναι αυτό? 95,2 άνθρωποι της Τζέμου. Μιχάλης Ζαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Και ξαφνικά χτυπήσανε τα καράβια, οι άγκυρες πέσανε. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά της. Από τον άνδρα σου. Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Να την ευχαριστώ πολύ για τα 30 χρόνια που είμαστε μαζί και την αγαπάω πολύ. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι, από τη Βαλτική Θάλασσα, ένα στιγμή. Και μάλιστα μου είχε στείλει και μήνυμα πριν κάνα δύο μέρες, γιατί θυμάμαι το Τρόφι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι όταν ο Γιώργος είναι στη Βαλτική?
2: Εντάξει. Λίγο δύσκολα.
0: Δεν βαλτώνουμε όμως, ε.
2: Όχι, όχι.
0: Οκ, οκ. Έχεις να πεις κάτι στο Γιώργο?
2: Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και μου λείπει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι σύντομα να... Πότε επιστρέφει ο Γιώργος, ξέρεις περίπου πάνω κάτω?
2: Κατά Νοέμβρη.
1: Εντάξει.
0: Κάνει μεγάλα ταξίδια. Okay, με το καλό, με το καλό. Και βεβαίως τον Γιώργο, καλές θάλασσες. Bye bye.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κατερίνα, εσύ?
3: Εγώ.
0: Έρχεται.
4: Όπα!
3: Έρχεται, για να δούμε.
4: Για να δούμε.
0: 95,2 άνθρωποι της DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Καταρχήν η ώρα η καλή. Ήρθε εδώ ένα μήνυμα και λέει: παντρεύεται η κόρη μου η Κατερίνα. Να την πάρετε και να της ευχηθείτε για το γάμο της. Αγαπημένη μου κόρη, σήμερα σε βλέπω να λάμπεις και η καρδιά μου γεμίζει περηφάνεια και συγκίνηση.
3: Ευχαριστώ πολύ. Και τον παπά και τα...
0: Λέει κι άλλο. Σου εύχομαι, λέει, το νέο αυτό κεφάλαιο της ζωής σου να είναι γεμάτο αληθινή αγάπη, σεβασμό και τόσες ομορφιές όσες μου χάρισες. Να ζήσετε, λέει ο πατέρας, και να πάρεις για παρανυφάκι την κοκό.
3: Είναι το σκυλάκι μου.
0: Ok. Η ώρα είναι καλή, Τζάλι.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είναι η καψούρα του?
3: Ναι.
0: Έλα βρε Ηλιάνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις υπόψη ότι είσαι η καψούρα του, έτσι λέει ο Βαρδής.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Πες μου κάτι, και το επώνυμό του αρχίζει από Β' πάλι?
3: Όχι.
0: Α, είσαι άτυχης αυτό. Της γνωστής οικογένειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η καψούρα του, σε αγαπάει πολύ, μου είπε, μου λέει, πες το σε παρακαλώ Μιχάλη, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
4: Πού πας τέτοια ώρα?
3: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα, σας πιάζετε εσείς. Καλά, τι κάνεις?
3: Οδηγώ, πάω στη δουλειά.
0: Το καταλαβαίνω. Δουλειά, 7.30, τι ώρα πρέπει να φτάσεις εκεί?
3: 7.30 κανονικά.
0: Δεν πειράζει, καλά, μίλαγα με τον Τζάου
3: Σόπλο. Σε 5 λεπτά φτάνω, εντάξει.
0: Άμα σου πούνε τίποτα, μίλαγα με τον Τζάου Σόπλο. Ποιος πάει πρώτο στη δουλειά, εσύ ή κάποιος άλλος?
3: Ένας άλλος και εγώ δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία. Τι θα κάνεις σήμερα, το weekend, έχεις κάτι ετοιμάσει να πας κάπου να πεταχτείς?
3: Το weekend, άσε. Θα πάω σε K-pop συναυλία.
1: Α, K-pop!
3: Που είναι το Christmas.
0: Άρα έχεις...
3: Άλλοι θα πάνε στη Δύση και άλλοι θα πάνε στα K-pop.
0: Να πας στο K-pop γιατί το θέλει η κόρη σου προφανώς.
3: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν θα είναι άσχημα, θα βαρεθείς λίγο εσύ, αλλά η κόρη σου θα είναι
3: μικρή. Όχι, εντάξει, ωραία είναι, ωραία είναι αυτά τα τραγουδάκια.
0: Πολύ ωραία.
3: Καπριέλα και τέτοια είναι καλά, ωραία.
0: Ναι, το συγκρότημα αυτό έβγαλε και ένα καινούριο.
4: Κατσάι, το Animal.
0: Το Animal, θα το ξέρει η κόρη σου, δεν υπάρχει.
3: Θα τα ξέρει σίγουρα.
0: Να την ευνηδιάσει, πες το Animal από τους Κατσάι, το ξέρει.
3: Ωραία, ωραία, βέβαια, ωραία. Καλά που το
0: πει. Γιατί κάνεις το δόντι?
4: Για εμάς σου λέω εγώ το δόντι τόσες μέρες.
0: Παιδιά, δεν σου πέρασε?
4: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
0: Τι πήγες?
4: Εντάξει ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται να πηγαίνεις να πάνε τρεις μέρες από το δόντι. Πάνε να πεις ότι δεν στο φτιάξε.
4: Μια χαρά μου το φτιάξε.
0: Έλα τώρα. Δεν είναι, μήπως πρέπει να βρεις κανένα σωστό γιατρό.
4: Τι λες, για πες, τι είναι?
0: Τίποτα, σε βλέπω που βάζεις το χέρι σου και λέω κάτι κάνει αυτό.
4: Εντάξει ρε παιδιά.
0: Και σκέφτηκα ότι οι δοντιάτροι έχουν φωτογραφίες.
4: Ναι.
0: Με δόντια στα γραφεία τους.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
4: Ναι, ναι.
0: Οι γυναικολόγοι τι, μόνο τα πτυχία τους έχουν βάλει.
1: Ντροπή.

0: είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το είχα δει πριν κανένα χρόνο. Και λέω, δεν το ξαναβλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ξαναείδα. Λέγεται, ο τίτλος ο ελληνικός είναι μεγαλύτερη pop, βραδιά της pop μουσικής, κάτι τέτοιο. Ή αλλιώς μπορεί να το βρεις, USA for Africa. Τι έγινε εκεί, το 85.
1: Ναι.
0: Συγκεντρώθηκαν τεράστιοι εκπληκτικοί top καλλιτέχνες,
1: ναι,
0: σε όλο τον κόσμο και τραγούδισαν ένα τραγούδι, το USA for Africa.
1: Ναι.
0: Όπου για να συγκεντρώσουν χρήματα γίνανε και συναυλίες μετά, γιατί εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή στην Αφρική πεθαίναν τα παιδιά από δίψα και από πείνα. Είναι με κάμερες όλο, δεν είναι ψευτικό. Θέλω να πω ότι βλέπεις πραγματικά ποιους βλέπεις και ποιοι είναι εκεί. Lionel Rich, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, John Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Gary Hall, John Oates, Quincy Jones, LaToya Jackson, Bob Dylan, Harry Belafonte, Ray Charles, Bette Midler, Jeffrey Osborne, Lindsey Buckingham, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, όλη η οικογένεια, Bob Geldof, Smokey Robinson, Hall & Oates και Pointer Sisters. Είναι το, δηλαδή το πώς βγήκε ένα τραγούδι μέσα σε 5-6-7 ώρες. Να τραγουδάνε όλοι αυτοί, αλλά άστο, τεχνικά είναι τρέλα. Έκασα και τότε χθες και χάζεψα και λέω, θα το παίξω το τραγούδι.
1: Θα σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για έναν άκρος πρωτότυπο και γαργαλιστικό διαγωνισμό που διοργανώνει μια δανέσκη ιστοσελίδα. Τι ακριβώς λέει ο διαγωνισμός αυτός? Όποιος έχει το μικρότερο κερδίζει ένα smartphone.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλή επιτυχία, Αρουίν.
2: Τι smartphone είναι?
1: Δεν μπορώ.
0: Επειδή είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει, ρωτάει την μάρκα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο Morten Fabricius, έτσι λέγεται ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, παραδέχεται ότι ο διαγωνισμός είναι περίεργος και αστείος. Σχεδόν λέει περιφολικός, αλλά στοχεύει, λέει, στην καρδιά της αρενοπότητας. Ναι.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Κάτω εκεί, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Στοχεύει, αλλά επειδή δεν βρίσκει τίποτα.
1: Ναι. Τι πρέπει να κάνει.
0: Για λέγε.
1: Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι? Να στείλουν, λέει, μια φωτογραφία του Α, και όποιος έχει.
0: Σιώτο. Ναι. Βγάλει τη ζώνη, ρε. Φωτογραφίσω.
2: Τώρα, όχι τώρα.
0: Καλά.
2: Ντροπή.
0: Προβολής. Α, ναι, γιατί δεν φαίνεται.
2: Ντροπή.
1: Τέλος πάντων, ο διαγωνισμός αυτός ίσως να έχει θετικό αντίκτυπο για τους άντρες.
0: Δηλαδή, τι
1: είναι? Να αποδεχτούν αυτό που διαθέτουν και έτσι και οι γυναίκες να τους αποδεχτούν και αυτές.
0: Δεν ξέρω αν το καταλάβετε τι ψάχνει αυτός.
1: Τι ψάχνει?
0: Ψάχνει κβαντικό πέος.
2: Αυτό.
1: Ήμαρτο.
0: Δηλαδή, κάτι που δεν υπάρχει. Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη, μετατρέποντας μία νεκρόσιμη ακολουθία σε σκηνικό απόλυτου χάους. Ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός στο ναό την ώρα της τελετής, της κηδείας, φωνάζοντας και κινούμενος απειλητικά με το πέος του προς το πλήθος. Ο άνδρας ήταν ο εγγονός της γιαγιάς που κηδευότανε, φαίνεται να ήταν τίγκα μεθυσμένος και πικραμένος επειδή δεν του άφησε τα κληρονομικά, την κληρονομιά που του είχε υποσχεθεί. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, αφού ο εγγονός είχε προλάβει και να κατουρίσει και πάνω στο φέρετρο της γιαγιάς.
2: Δεν είναι για
1: όλους.
0: Η αγριότητα του περιστατικού προκάλεσε έντονο σοκ και αναστάτωση στους συγγενείς και τους φίλους της εκλειπώντος.
2: Τροφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς δεν τον πυροβολήσα?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω, όπως ξέρουμε στο Μενίδη υπάρχουν τέτοια. Ξέρω, είσαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις για τη δουλειά και το ερώτημά μου είναι, τι δουλειά κάνεις?
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Λεωνίδα.
0: Ω, Λεώ. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
3: Είμαι μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι?
3: Βρίσκομαι στο δρόμο για τη δουλειά, αλλά έχω κάνει ήδη δεξιά.
0: Μπράβο. Εκεί να μείνεις δεξιά, μην πας και τα αλλάξεις και από το κέντρο και αριστερά και ιδίες, εντάξει?
3: Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά, ναι.
0: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
3: Είναι
1: το πατέρα
3: μου.
1: Το πατέρα του.
0: Άρα, οικογενειακή επιχείρηση είναι.
3: Ακριβώς.
0: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
3: Εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
3: Μέσα.
0: Μέσα. Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
3: Ακριβώς.
1: Σε υπολογιστή το φτιάχνει?
0: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις αυτά, τι είναι?
3: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
0: Α, είναι χειρονακτικό. Αχού, μέχρι αγάλματα φτιάχνει. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να φτιάχνεις αγάλματα.
3: Όχι.
0: Να πάω στο πιο... Δεν φτιάχνεις μάρμαρα από αυτά που ξαπλώνονται και μετά μπαίνει ο σταυρός απάνω?
3: Ωπα. Θα είχα παραδείξει την επιχείρηση του πατέρα εδώ και χρόνια ήταν έτσι.
0: Κόβεις τιμολόγια.
3: Εννοείται.
0: Σε σίγουρος?
3: Ειδικά τώρα που τα έχουν κάνει ηλεκτρονικά όλα, δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Δεν είναι ώρα να σου πω πως τα γλιτώνει.
3: Αυτά μετά, ναι.
0: Έχεις Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια, αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά.
3: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
0: Εντάξει, έπιπλα πουλάς.
3: Ακριβώς.
0: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
3: Ακριβώς.
0: Κάνεις και σαλόνια.
3: Ναι, ναι, κυρίως σαλόνια και κυρίως δηλαδή σαλόνια, κρεβατοκάμαρα και σαλόνια.
0: Δεν κλείνεις, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί γιατί είμαι σε ανακαίνιση. Κάτσε εκεί.
4: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι είναι. Πού το ξέρεις ότι είναι καλημέρα.
4: Για να με πήρες τηλέφωνο, καλή θα είναι η μέρα.
0: Γεια σου Γρηγόρη. Τέσσερα ελαστικά της Goodyear. Από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Άθες DJ είναι δικά σου.
4: Είδες τι ωραία μέρα.
0: Όντως είναι καλή μέρα. Good year. Τέσσερα ολοκένουργια ολοκένουργια. Πού είσαι τέτοια ώρα?
4: Είμαι στη δουλειά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήκω φύγε. Πες τώρα, δεν μπορούμε να πει ο Μιχάλης να πάω να πάρω τα λάστιχα.
4: Πάω να παπουτσωθώ τώρα.
0: Πολύ ωραία, μείνε στην γραμμή. Thank you.
4: Ευχαριστώ.
0: Παναγιώτα, ποια μάρκα αυτοκινήτου έχει για σήμα έναν τάβρο? Λαμποργίνι, Μαζεράτι, Φεράρι.
5: Μαζεράτι.
0: Λαμποργίνι. Η Φεράρι έχει το άλογο, βρε αγάπη μου. Χρήστο, πώς λεγόταν η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη? Για δέστο, Ερνέστο, Μαέστρο.
4: Μαέστρο.
0: Σωστά. Παναγιώτα, τι είναι ο μοχλός επιταχύνσεως σε ένα αυτοκίνητο? Είναι το γκάζι, είναι το χειρόφρενο, ο λευγές ταχυτήτων? Μοχλός επιταχύνσης.
5: Οι ταχύτητες μήπως, ναι, ο λευγές ταχύτητες.
0: Όχι, τον γκάζι. Oh. Αν δεν πατήσεις γκάζι, ό,τι και να κουνήσεις εκεί απάνω, ακόμα και εσύ, κάτσεις, ναι. Και εσύ να κάτσεις πάνω στο λευγό όπως συχνά συμβαίνει.
5: Ναι, ναι.
0: Δεν τρέχει το αυτοκίνητο κατά. Χρήστο, τι είναι το βρωμοπούσι? Παραλία της Αττικής, ποδιά μαγειρικής, πετσέτα που σκουπίζουν τα χέρια στο συνεργείο. Βρωμοπούσι.
4: Παραλία.
0: Ναι. Εσύ. Αυτός πάει κάθε μέρα εκεί λόγω της ονομασίας. Χρήστο, σε ποιο σημείο του σώματος οι γυναίκες κάνουν την τεχνική όμπρε?
4: Τα μαλλιά.
2: Παιδιά, πέντε στα πέντε, παιδιά.
0: Εσύ Χρήστο, τάσκησες όλα.
2: Πόσες γνώσεις.
0: Και η Παναγιώτα καλή, αλλά ο Χρήστος 5 στα 5. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τελούς ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αυτό το θαύμα της ελληνικής γης. Από το στούντιο του παραγωγού κατευθείαν στο ραδιοφωνό σας χωρίς χημικά πρόσθετα. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ σε 7 θα σας τρέξουν τα σάλια.
7: That was wonderful.
8: Bravo.
7: I love that.
8: That was great.
7: That was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
7: There were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
7: It was bad.
8: It was awful.
7: I was terrible.
8: Get him away.
7: Hey, boo!
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: 89,6 Radio DJ.
17: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
18: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
17: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
18: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
17: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
18: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
17: Ανορεξίες έχεις πάλι.
18: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
19: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
20: Γεύσεις φούρνου έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
21: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
22: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
23: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
24: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
23: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
25: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
26: Σήμερα είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το κτίριο κατέρευσε ολοσχερός. Ζημιές και σε διπλανά κτίρια. Ένας ελαφρά τραυματίας. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν. Πιθανή αιτία της έκρηξης η διαρροή φυσικού αερίου. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Όλο χαμόγελα η συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαιρέτησε την απόκτηση Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. 38 αποκαλύψεις από την νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου. Ανέφερε πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο διαδικασίες πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η γιατρός έψαχνε αντίδοτο μέθης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Παγκόσμια ανησυχία από την αποκάλυψη του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας πως πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης χάκαρε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Η εταιρεία του συστήματος ενημέρωσε την κυβέρνηση με ένα απλό email δύο μήνες μετά. Βίον ανθόσπαρτον να ευχηθούμε στον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Ο Ιταλός ροκστάρ παντρεύτηκε στην Τοσκάνη την καλή του Ντοβ Κάμερον έπειτα από 3 χρόνια σχέσης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
26: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Όσο να πεις τι χρειαζόμαστε αυτή τη μουσική ενέργεια που μας δίνει καθημερινά ο 95,2 Athens DJ. Πολύ καλημέρα σας, 10 ακριβώς το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Πάει και Σεπτέμβρης, νομίζω ότι κυλάει πολύ αργά τελικά. Δεν περνάει με τίποτα. Αλλά τελειώνει, που θα πάει την επόμενη εβδομάδα, αν δεν να πληρωθούμε κιόλας. Πολύ όμορφη μέρα στην Αθήνα. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε βροχούλες. Η Αφροσύνη γιορτάζει, χρονιά της πολλά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Παγκόσμια ημέρα ονείρων. Δηλαδή μας έτσι εμψυχώνει για να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Όχι σπουδαία πράγματα, ευτυχώς. Μόνο κάτι έργο που όλα εγώ τα πέτυχα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κυφσού από Εγάλεω όσα χαρνών στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδόνους από Νέο Φάληρο έως Πειραιά. Κάθε τα άλλα, μόνο επιτυχίες τώρα από Teddy Swims, Τρενάκρια Κότια και Κίμπρα, πρώτα Σακύρα και Burna Boy. Είναι το Die Die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
2: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Jack, Armin Van Buren, Art Bat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ φυσικά σας τα δίνουμε εμείς, εξασφαλισμένοι και η business class σας με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam, που είναι και πολύ ωραία πόλη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και εσείς αναχωρείτε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
1: Hey, David, get up.
2: Yes!

Σικιά και Love One TT. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω αν αναφώνεστε εσείς για το τέλειο σκορ του smartwatch όταν ξυπνάτε το πρωί. Εμένα μου έβγαλε 85% ποιότητα ύπνου, που είναι πολύ καλή. Αλλά παρόλα αυτά νιστάζω σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει, λέει, το φαινόμενο ορθοσόμνια. Άνθρωποι αγχώνονται τόσο πολύ για το τέλειο sleep score του smartwatch, που το άγχος για τον ύπνο τους κάνει να κοιμούνται χειρότερα. Δηλαδή ξυπνάς, τσεκάρεις και λες, πω, τόσο χαμηλό σκορ, χάλια είμαι. Και αυτός αγχώνει. Μην αγχώνεστε, παιδιά, για τον ύπνο, να πέφτετε νωρίτερα και χωρίς το κινητό κοντά σας. Τώρα, μπορεί και να κάνει και λάθος το smartwatch, οπότε περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, για να το τσεκάρετε. Τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Όταν δεν... 89,6 Radio DJ.
15: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
16: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
15: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
16: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
15: Ε, τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
16: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
15: Ανορεξίες έχεις πάλι.
16: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
17: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
18: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
21: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
9: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
21: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
9: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
21: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

Έτσι λίγη τρέλα χρειάζεται. Λόκο Λόκο Γκόρντο στον 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 11. Και παιδιά, δεν θέλω να αγχώνεστε αν ξεχάσετε κάτι. Ότι κάνεστε μανούλες και τελειώσουν ξαφνικά οι πάνες. Το ξέρω ότι το να βγεις έξω από το σπίτι εκείνη τη στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το e-food market όμως είναι εκεί για αυτές τις στιγμές που παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα. Ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ τις Κυριακές. Και βρίσκεις πάντα και προσφορές ως μείον 50% και ένα σεντένα που συμφέρει. Αυτή είναι η Tate McRae με το Sports Car στον 95,2 Athens DJ. Περιμένω και μηνύματα στο Viber 69 31 95.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα. 9,6 Radio DJ.
1: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε Κρυσελιά Παρθένο Ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου του 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
11: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
12: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
13: το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις ελαφρά τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση στο κτίριο της Οδούλης Ικράτους. Έχει ξεσπάσει φωτιά, ζημιά σε παρακείμενα σπίτια και σε αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτίριο ζούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των επιστροφών ενοικίου του 25 για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας. Πολύχρονοι να ευχηθούμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κινηματογράφου που έχουν και οι δύο σήμερα γενέθλια. Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγινε 57 ετών και ο σύζυγός της Μάικλ Ντάγκλας 82. Περισσότερα νέα στο
0: talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο στον Μεγάλο της Αθήνας 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Να πούμε χρόνια πολλά και στους YouTube. Κλείνουν τα 50 τους χρόνια. Σαν σήμερα δημιουργήθηκαν στην Ιρλανδία το 1976. Απίστευτο μου φαίνεται. Είναι πολύ δραστήριοι ακόμα. Νομίζω ότι θα βγάλουν και καινούργιο τραγούδι. Λοιπόν, στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα. Γύρω από το κέντρο θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Όπως επίσης και στην Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στα Μικονιάτικα, Αγίους Αναργύρους, σε αυτό το ύψος. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά, σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο. Προς το παρόν έρχονται The Second Voice, David Guetta, Zayn, πρώτα η Ray, Where is my husband?

Μπει, άψε με ρε παιδί μου. Να νιώθω όπως θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Άσε με στην ησυχία μου με λίγα λόγια. The Second Voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κάπως έτσι νιώθουμε τις Παρασκευές. Δεν θέλουμε και πολλά πολλά. Θέλουμε όμως να πάμε θέατρο. Αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 ανεβαίνει η παράσταση Πετάει Πετάει στο Θερινό Αλέα και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις. Είναι η σπαρταριστή κομμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκες Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιο Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη, βασισμένη στην κομμωδία του Μάρκ Καμολετή, που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Αν δεν έχω δει ούτε την ταινία. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαντουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Προπόληση more.com. Προσκλήσεις τώρα διπλές για αύριο Σάββατο στις 9 και 4 στο Viber με τα μηνύματά σας. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 69 31 952 952.

0: Εντάξει, μεγάλο κόλλημα αυτό το Come a Lady, Come Come a Lady. Εφιστικό θα έλεγα. Crazy Town και Butterfly στον 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Το δώρο σας σήμερα είναι 24ωρη ενεργατική κρέμα με πολυβιταμίνες γνωστή και ως Douceur από την Ζαρτό, που προσφέρει άμεση ενυδάτωση και ελαστικότητα στην επιδερμίδα και σε συνδυασμό βέβαια με το Sun Protection SPF 50+. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και την προώρη γύρανση. Βασικά βήματα για υγιή και προστατευμένη επιδερμίδα. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για την Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό. Συμφωνώ απολύτως. Παίζουμε σήμερα με αυτή τη φωνή.
1: Σε όλη μας ζωή, όπως και να έχουμε μεγαλώσει, σε μια γειτονιά, σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, υπήρχε πάντα ένα κουτσομπολιό. Το δικό μας κουτσομπολιό είναι βγαίνει με την ντούκα στην πλατεία του χωριού. Δεν με απασχολεί.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, 69 31 9 52 9 52, απαντήσεις στο Viber τώρα.

0: Alexa και θα ήθελες είναι το New Religion και εμείς σήμερα παίζουμε με την Ιωάννα. Hello.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, που είστε? Τι κάνετε?
1: Στο δρόμο, στο κέντρο.
0: Στο κέντρο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο?
1: Με τα αυτοκίνητα, με τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, σε λυπάμαι. Με τα πόδια είναι καλύτερα. Τι κάνεις, ψάχνεις να βρεις να παρκάρεις? Σταμάτα λίγο στην ακρούλα, μη μας μαζέψουν.
1: Δεν μπορώ να παρκάρω, δεν κουνιέται τα μάτια μου.
0: Α, δεν κουνιέται. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Ωραίο το μπουτιλιάρισμα. Πάμε να παίξουμε.
2: Σε όλη μας ζωή, όπως και να έχουμε μεγαλώσει, σε μια γειτονιά, σε ένα σπίτι, σε μια πόλη, υπήρχε πάντα ένα κουτσομπολιό. Το δικό μας κουτσομπολιό είναι βγαίνει με την ντούκα στην πλατεία του χωριού. Δεν με απασχολεί.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Άννα Παπαγεωργίου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Δύο προϊόντα από την Ζαρτό δικά σου. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσύ. Bye.

0: Snap.
1: Wake up.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
3: Ποιο είναι το ωράριό σου?
4: 8 με 5.
5: Δουλεύει με υπολογιστή?
6: Ναι,
3: αυτό θα έλεγα.
4: Δουλεύω και με υπολογιστή.
5: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
3: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο.
4: Δουλεύω και χειρονακτικά.
5: Α, και με τα χέρια.
6: Με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά. Λογιστικά, ξέρω, και
4: κάτι
6: με
4: άλλα. Σε σειρά.
6: Ναι.
4: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
6: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι. Βάζει κάτι σε σειρά.
3: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
5: Τι βάζει στη σειρά.
3: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
5: Τι είναι, ρε παιδιά, πορκέρις είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
4: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
3: Είναι
4: βαριά δουλειά.
3: Ναι.
5: Είναι βαριά.
3: Άρα κουβαλάς.
4: Κουβαλάω.
6: Κουβαλάει.
3: Αρχιοθετής.
4: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
3: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
4: Σωστά.
5: Καλέ, μπράβο, καλέ μου, χειρότερα.
3: Ωραία, αγόρι μου. Πω, πω, πω, πήγε, γύρω, γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί.
4: Ευχαριστώ αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, καλημέρα.
2: Όλοι ακούμε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι.
7: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold.
2: 89,6 Radio DJ.
14: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
15: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
14: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
15: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
15: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
16: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
17: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So

μόνο καλά όνειρα εύχομαι να δείτε. Αν κοιμηθείτε λίγο παραπάνω το Σαββατοκύριακο, αν αυτό είναι που έχετε ανάγκη. Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εμείς θα είμαστε live αύριο Σάββατο 12 με 3 στην πλατεία Συντάγματος, παρέα με την Nivea Cream και τον 95,2 Athens DJ φυσικά, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής αυτής κρέμας που έχει και 100 χρήσεις. Θα σας ενημερώσω και αυτά και στον αέρα, αλλά να ξέρετε είναι το τελευταίο μας live με την Nivea. Τελευταία σας ευκαιρία να έρθετε να τα πούμε και από κοντά, να παίξετε στο Interactive Digital Game και να κερδίσετε και υπέροχα δώρα Nivea. Τώρα μπορείτε να έρθετε με κάθε τρόπο στο Σύνταγμα, εντάξει, με τα μέσα, με το αυτοκίνητο, με το σκούτερ σας. Αν τυχόν όμως πάθει κάτι, το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, υπάρχει σίγουρα και ένας Γερμανός εκεί κοντά, έτσι. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Θα το αφήσετε, θα παρακολουθήσετε το live, θα κερδίσετε τα δωράκια σας και μέχρι να τελειώσουμε, θα σας το έχουν φτιάξει. Rihanna, don't stop the music τώρα, φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Στις 12 ο Νίκος Ζώης εδώ.

0: 89,6
1: Radio DJ.
2: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
12: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
15: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
14: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
15: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
14: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
15: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννη
0: Άνινα, Χαριλάου Τρικούπι 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927 ή ασυσπά, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
16: Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
0: 89,6 Radio DJ.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Music station.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: This is Houdini.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου

0: μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. All the hits. One station.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ. Hey, this is Adam from Room
1: 5. Say your name. Εμείς. I love.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: That's my favorite song. It's really cool.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπάλα Βόιου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίες.
1: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ. Η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136. All the hits, one station.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
9: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: continuous hit music.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξία.
1: Αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
10: Για σχολικά.
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
10: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
11: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
12: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Metro Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ray, Take That και την επιστροφή της αδερφής της Kylie Minogue, της Dani. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alex Warren και Emerald Eyes.

Νέος Alex Warren στο New Music Show και πάει τώρα στη νέα Ray που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single Joy. Το τραγούδι το ερμηνεύει μαζί με τις μικρότερες αδερφές της, Άμα και Absolutely, οι οποίες και οι δυο δουλεύουν πάνω στη δική τους όλο καριέρα. Το ότι τη μία της αδερφή τη λένε Absolutely, το προσπερνώ. Ο οικογενειακός δεσμός είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το κλιπ. Τραγουδάνε, χορεύουν και βρίσκουν την ευτυχία μαζί με τους ανθρώπους γύρω τους. Το track μας μιλάει ότι πρέπει να κρατάς την χαρά και την πίστη ακόμη και όταν η ζωή σου φαίνεται δύσκολη. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

0: Μπάλα, νέο σύγκλημα ακούγεται και στην ταινία Spider-Man. Αυτό ήταν το Loser. Και είπα τώρα στην Κιάρα Νέλσον και το Dancing Alone, το οποίο αφορά την ελευθερία του να είσαι ευτυχισμένος μόνος σου μετά το τέλος μιας σχέσης. Αυτό το μήνυμα δεν είναι μια οπτική γωνία marketing, αλλά η δική της ιστορία. Για χρόνια πάλευε με την αυτοαμφισβήτηση και δεν άντυχε να είναι μόνη της. Σήμερα όμως είναι η καλύτερη της φίλη και όλα όσα δημιουργεί έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους για να πετύχουν. Νέο σύγκλημα για την Κιάρα έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Kiara Nelson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος σου DJ.
7: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: Hi all, this is Rosalia.
9: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Hi, this is Shakira.
11: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
12: Hi, this is Rivero.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
7: Γιάννη Μπουτζίκας.
16: New Music Show.
7: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
14: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song,

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single της Miley Cyrus, ήταν το Bass Persuades. Και αυτό που κάνει το Feel My Love ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η μουσική του κατεύθυνση. Οι μεγάλες πολυμελείς αρμονίες των Take That συναντούν country επιρροές. Τα χαρακτηριστικά φωνητικά του συγκροτήματος αποτελούν μέρος του DNA τους εδώ και δεκαετίες, ενώ τα country στοιχεία φέρνουν μια διαφορετική απόχρωση. Έτσι και η συμμετοχή του Michael Patrick Kelly δεν είναι μόνο στα φωνητικά αλλά στη σύνθεση του τραγουδιού. Και νομίζω ότι αυτή είναι από τις λίγες φορές που οι Take That κάνουν συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Valentino Idi και Connor Maynard στο Fade Away και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Monsoon των Tokyo Hotel ήταν το πρώτο single από το debut του album Shry. Αναδείχθηκε Best Song στα Golden Penguin Awards της Αυστρίας και ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best International Single στα Amadeus Awards. Η αγγλική εκτέλεση κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, συμπεριλήφθηκε στον International Disco του Group και κέρδισε αρκετά βραβεία. Ακουγόταν στη διαφήμιση του Happy Meal των McDonald's στη Μεγάλη Βρετανία. Το Monsoon λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια. Εμείς βέβαια σήμερα θα ακούσουμε την εκδοχή που όλοι έχουμε αγαπήσει με αγγλικό στίχο και έχει μεταδοθεί βέβαια πολλές φορές στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the new music show with John. I'm

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική αυτή τη χρονιά. Έλα Λάγκλεϊ και Choose in Texas. Και αλλάζουμε τελώς στυλ και πάτε στους Rock Traders. Το μέλος της μπάντας, ο James Sass, είχε γράψει την αρχική εκδοχή με τίτλο On Your Way to the Disco για το album Better in the Dark του 2007. Πριν όμως από 3 χρόνια, το group έκανε ένα remake σε αυτό το track, μετατρέποντάς το σε To the Disco και τώρα πρόσθεσαν την Dani Minogue στα φωνητικά. Αλλάζει πάλι τίτλο και γίνεται Dirty Dirty Disco. Η αδερφή της Kylie με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την Natalie Bassingwaite, γνωρίζεται από την εποχή της κοινής τους παρουσίας στο X Factor της Αυστραλίας. Αυτή είναι η νέα του συνεργασία που έρχεται τώρα στο New Music Show. Thinking

single για τους Jonas Brothers ήταν το Listen When Sad και ώρα-τώρα για το Forgotten Hit. Λίγοι δίσκοι στην ιστορία της μουσικής ακούγονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα το Loose της Nelly Furtado. Ήταν τόσες πολλές οι επιτυχίες μέσα από αυτό που ακόμη και όταν σταμάτησε να βγάζει singles, τα ραδιόφωνα έπαιζαν τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα, όπως το Somebody to Love. Το track το έγραψε μαζί με τον Rick Knowles κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Los Angeles εκείνη

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες, απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος, με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Bruno Mars με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1992 γεννήθηκε η Ροζαλία. Μεγάλωσε στα περίχωρα της Βαρκελόνης και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με επένους. Μιξάροντας φλαμέγκο με pop και hip hop, κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως το Μαλαμέντε και αμέσως τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Βραβευμένο με Latin Grammy στην κατηγορία Album of the Year και έχοντας συμπεριληφθεί στην λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα albums όλων των εποχών, το El Mar Querer ξεκίνησε την άνοδό της στην διεθνή μουσική σκηνή. Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες Ισπανίδες τραγουδίστρες όλων των εποχών, έχοντας και μεγάλη επίδραση στους νέους. Θυμόμαστε σήμερα τον Despecha και ευχόμαστε χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ροζαλία.

Topic και Carter Blanche στο Lucky Ones και ένα σχόλιο που άφησε η Kat Burns σε ένα από τα βίντεο του Charlie Gears στο TikTok ήταν η αιτία να δημιουργηθεί το Small Talk. Το τραγούδι συνδυάζει τον μοναδικό ήχο του Charlie με σαξόφωνα ενώ δεν λείπουν οι disco pop επιρροές. Συγχουργικά μιλάει για την ελπίδα των νέων ξεκινημάτων. Το track είναι μέρος του ολοκένουργιου EP του Take Away My Problems, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και περιλαμβάνει επίσης και το αγαπημένο My Madonna που έχουμε υποστηρίξει πολύ εδώ στο New Music Show. Αγαπημένος Charlie Gears, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Ellie Due και Salt and Lime. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσέστημα στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
7: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
1: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
2: λες να του το κάνω δώρο?
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
10: number one hit music station.

0: μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο summer tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα. One station, all the hits.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο 9,6
1: Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6 89,6

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά,
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1902, σαν σήμερα, πέθανε ο γερμανός ράφτης Λιβάι Στράους. Μύθος. Ο κύριος Λιβάι δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα ζει όσο φορά με το τζιν που δημιούργησε. Με Τζιν Καμπάνα βλέπαμε το Τζον Τραβόλτα στο Γκρίς να τραγουδάει στη γεννημένη το 1948, σαν σήμερα, Ολίβια Νιούτον Τζον. Το τζινάκι του φόρεσε και το 1961, σαν σήμερα, ο Μπομπ Ντίλαν και ανέβηκε στη σκηνή. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν φορούσε τζιν, ξέρουμε όμως ότι εκείνη την ημέρα έκανε τον ντεμπούτο του. Το ντεμπούτο του έκανε και το 1969, σαν σήμερα, το άλμπουμ Abbey Road των Beatles. Τεράστια επιτυχία και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τους Beatles.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.